Γεσότι γου το παραγούι ασπαράνα ωραίο γαουδί δουλερέμ λας γράσιας κον σέμπρα αλλά στιμάτσε βάστι αντράδε παρασέβα τάσκα τάγνικα η κόμμα κουλουέντος δισέμ αμλα ρεκουνακούδα μπέου δαλφούμ Φρανκ Σινάτρα περκε γαουδίου εσουλθάν τι βέτ γιου λουκ τόνεγγ.